παρουσία δέκους. Μάρι μεσμάρ, πρεσκοπή αλλά ρόκας, ρόστρας, σενιάλς, ανοίγμας. Η πρεγούντα σέμπρε διστάνς, η σέμπρα κομπρενσίπλας.